Μάνος Χατζηδάκης, μπίντοκους γιους γυρμή μπέστε, εισκέτσετε ντόουδου. Αβουκάτ Γιώργο Χατζηδάκη συν βε αλίκη αρβανιτή δουνούν ο Λουίδου. Ανέ βε μπαμπασανούν αιραλμασανούν αρδεντάν, Μάνος Χατζηδάκης, μπίντοκους γιους οτουζική γελντά, ανέσι βε κυσκαρτισί ηλέ, μπυρλικτέ, καλουτζιολαρά κατίναντα γερλεστή. Αλμάν ισκαλί βε κουρτουλουσούν ζόργε λαρντά, Μάνος Χατζηδάκης πήρε λιμανντά κάρκο μποσιάλτιτζε, φίξ φαμπρικασντά μπουζ σατιτζε, μπήρ φωτογράφ στούντιο σουντά, βε ασκερί χαστάνεδε χεμσιρέ γερδούν τζισί ολαράκ τσαλιστή. Συνδε 1959 για πούμε Αλμάνι ισκαλίνε κονού αλάν μπήρ φίλμι τσιν γιαζδί σιαρκή δινιέλιμ. Αδε Μη τον ρωτάς τον ουρανό, τουρκέδε γιοκυζού σόρμα, ιτζράιδεν μεριλό.

0: καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Απατσίκ ραδιοσούντα έγινε και ο προσουδηλίωσουνος Βεμπέν Γιάννης Σαούλης. Μπουγιούν, χατζιδάκι σέιτ χάφε διλέν, ντόρτ για γενδάν, ηλκινή την λιούρσουνου. Μπίντοκου γιου σεξεντοκού, βεμπίντοκου γιου δοξάν, ουτζιλαρντά, γέλεν εξέλ συμφωνή ορκεστραλαρνν, καψάμαντε ω γιούν προγραμμλάρσουν μάκα ματζίλα, ρενκλερίν ορκεστρασν κουρδού, βε γιασιαμνν σονουνά καδάρ, μπου ορκεστραή γιονετή. Σεφ Χατζηδάκης γιονετιμιντεκή ρενκλερνίν ορκέστρασε γιουνάν βε γιαμπαντζί σολιστλέρλε γιουνάν βε ουλουσλάραρας ρεπερτουαρδάν ουλουσιάν γυρμή κονσέρβε όνικη ρεσιτάλ βέρδι. Μάνος Χατζηδάκης αιρίτζα γέντς μπεστετζιλερίν γιουνανιστάν καμού γιουνά τάν τελμασνά γιαρδομτζί όλαν μπιρτσόκ σιαρκή γερσμασή δουνζενλεδί. Χατζηδάκης, σιήρ, σοζ, μουζικάλ, βε φελσεφή γιουνάν το πλουμού η λαϊλ γιλί με την λεργιαζόν μουστ.

Γιώργος Μαρίνος Σουν, Μάνος Χατζηδάκης, είναι ρουγιαλάρ σοκαλ αντλ μουζικάλ περφόρμασενταν, χερμπαχτσε αντλ σαρκύι σε σλέντερ διήνι του Ιουδούκ. Μπου μουζικάλ περφόρμασεντα, Χατζηδάκης σιόι λέγες μουσίτου. Μπου σοκακτά, δοάρες, γιασιάρες βε ελούρους. Κέντι μισλέ βε χαέλερ μισλέ μπυρλίκτε. Κέντι μισλέ βε τσουζουκλάρ μισλά μπυρλίκτε.

0: γιατί σου
1: Μάνος Χατζηδάκης ή Ντιλεντίκη. Μάνος Χατζηδάκης, κσάπιρ βιογραφικ νότα, σύν λαρίγεσδε. Ανέμ, εντυρνεδέν, μπαμπάμισε γυριτέντι. Μπαινί, πίντο κουζιούς ότους μπυρδέ, ατίνα εάγκετερ τυλέρ, βε όραδα άτικα έιτιμ ή αλδμ. Όζα μαλάρ, χέμ άτικα, χέμ έιτιμ ήλκεμισδε χάλα μευγιούτου. Γιάννη Μπεν, μπαίνει η γερατμαία καράρ βερδικλερή αν δυσίντα, χίτς μπυρ ζαμάν, ίσ μπυρλή γιαπ μαμούς οικίνσανεν ουρουνούιουμ.

Εσείς παρλάκ δε σαρσλμάς και σιλιήλε, Μάνος Χατζηδάκης, όν μπέχει χαζράν, μπίντο κουζιούς δοξάν δόρτε, αραμσδάν, αιρλδ. Απατσίκ ραδιοσουντά έγινε και ο προσούντιν γιορσούνους, βεμπέν Γιάννης Σαούλης. Μπουγιούν Μάνος Χατζηδάκης χακντά, δόρτ μπολουμδέν ο Λουσιάν Σερινίν, ήλκ μπολουμνού την Λεντινής. Μάνος Χατζηδάκης ηλέ, ηλγελή για γιλναρμζά, ο νομισδική γάφτα γίνε μπουραντά, εγγέ και ο πυρσούντε, τεβάμε την τζέις. Ως και καλύν.